Μακινιονέ, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλε ρουά, ρουμπά. Λιγκάλα, λιγκάλα. Να ζηλίζω πέλωα, ζηλίζω πέλωα.

0: Χαμέ με Τόπς. Χαμέ με Τόπς. Γουιμουάρο FM. Γουιμουάρο FM. Μοτσά μπορεί ωράρια. Αβαντάρια Γουιμουάρο FM. Φούτε δου το καναγία.
1: Μπογό, η τι εκαραγάβα μου είναι κοέντανα. Μπογό είναι η νιαμό για κεδάκα να μου νοτά με ζένω εσύριε νέα γόμπε. Ναι νιαμό μπαγανού ανακουά γέρω αγανά μπέα. Κανά κουαρόρα μου νοέκα ούμα γέρα κυγίγγα και άμου σου δεβά έκα μεντζερι αν το εαιό. Να μου με μου εδώ άτακι. Ουανά είβα μου ε. Μπογό η βούβα να γαλάκω βούβα να νογούν τον κυγερία η τώρα μια. Ναι μου γάμπο άκορο έρα βα μου γονγόριο κόνε κανα το αγώ άτο κανανό νοάμα όντο μανά. Είναι τε δωρόκο εδερά του ανακάβα μου όντο αρήτω είναι δε είναι νικομένα να. Ουερέα δούρημα ακόμα νιάν τερούμα και τερετά. Μου έγιαν τζοάκα έγανε ο αδίρυρια τούρα μου κούβα. Να κουρίμα όντο με ενταγά ο όγκανο. Κουάρε κανά κορουρέ. Γιούρε κανέ και. Ενόγγιζε βέβα τα κομμένια γα. Μπογό. Η τι εκαραγάβα μου ανεκουέ.

0: Ο Σαμπιρινγκιά και έκανα κατά κατά κάμουν ούγκου αν δεν αμέ γορό. Ακάγωνε full time. Μοντή κύριε Λιά, αγκό!
1: Ενώνε με γαμπολιά μπέσα. Με γαμπολιά γουσάντζα μωρά. Μπάτω η βαρόρι. Πέγουε μου αγώ.
0: Ποιονε τζαμά! Πατάντζουνε τα κομμεντέταρα οριάνκο. Να αγώ κοβίδιαν κύριε κομίο κερέκα κόντεπα. Ουεσχυρέγιαν κερέπα να αντούε. Ne revire na mosungo wako esa shako itingenyu kiguya modikiria kwatsuka
1: ne dagore to direto ara da mugi wa navare banene mwago yuwo andenwa modanya wanje ma mosiku mada e komisia kabwa ingenyada igiri liwari ekarira kirema Father Junior the commentator agwete kigara na ke golikipo wa kipekee Njeru KK ukipenda to shampule agego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medha konde ingima
2: oboro ni ati leadership style ni eto maga maunduma undu wagwonde ugiangurani
1: ungibitu niki Nawe mwaro FM na medhago tutiraga mugio Tondo tumenyaga igutora Na iko dama Baa